Επειδή δεν γεννήθηκα για να μισώ, θέτω απέναντί μου κάθε τι που εναντιώνεται στην αγάπη μου για το δίκαιο. Εχθρός μου γίνεται ευθύς κάθε ένας που απειλεί αυτή την αγάπη μου. Και φυσικά, όχι επειδή το θέλω εγώ, μα επειδή το επιλέγει αυτός. Δεν συμφωνείτε? Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους φίλους που μας ακολουθούν στο μουσικό κύκλο κυμάτων.

0: Αφήστε λοιπόν να σας μαγέψουμε με την μουσική εκπομπή PAFI. Συντονιστείτε στο Radio Störfunk. Με λένε Στάφη Τσιφλίκα.
1: Kommt mit in den magischen Kreis der tosenden Wellen und flammenden Herzen. Wir werden nicht ruhen mit euch, gemeinsam auch diese Zeit der Masken, mit fantastischen Stürmen unserer Künstler, unserer Stimmen für die Zeit danach zu rüsten. Mein Name ist Baku Manishi. Schaltet ein montags 20 Uhr und samstag 9 Uhr. BAFI, die Radiowellen auf Radio Störfunk.
0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η τέχνη είναι ανάταση ψυχής, όχι στιγμές τεμπελιάς ή βλακείας. Πιστέψτε με, μιας και δεν έπαψα ποτέ να ασχολούμαι με τη μουσική και με την λογοτεχνία, ότι είναι ό,τι πιο φωτεινό. Αν τα παιδιά σας λοιπόν αγαπούν την τέχνη και θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, δώστε τους ελπίδα. Είμαστε ευγνώμων για την αγάπη που μας δείχνετε, ειδικά σε δύσκολες εποχές σαν αυτές. Μεταδίδουμε την 25η εκπομπή μας και το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και μαζί με τον Μπάκου πιστεύουμε πως η ζωή είναι αγάπη, αφή, αφύπνιση, πίστη, σιωπή, έμπνευση, ευγνωμοσύνη, αλλαγή, ανάπτυξη. Δεν συμφωνείτε? Σε αυτό το πολυπολιτισμικό μουσικό κύκλο μας σας καλούμε ως συντάκτες του Μπάφη. Είμαστε δύο άτομα που αγαπάμε την τέχνη, αγαπάμε τη μουσική, που λέμε ναι στον εαυτό μας και αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον ως οικοί, σύμβουλοι, φίλοι. Επιπλέον, ετοιμάζουμε μια presentation που βέβαια λόγω των 60 λεπτών μετάδοσης δεν έχουμε την δυνατότητα να σας τα πούμε αναλυτικά. Όποιος θέλει λοιπόν να μας ακολουθήσει στο Buffy, τη Radio Velen Group, όπου θα δημοσιεύσουμε detail.